0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάρα πολύ κρυμμένα, ευχαριστώ.
1: Το έχουμε.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

μονάχη. Νιώθω πως χαιρονώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια

τεράστια του χρόνου σπατάλη. Κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά θα τραβήξω αντίθετα.

0: Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Στην προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000 προέβει ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.
16: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά

0: Και εδώ που τα λέμε δεν είναι να τα ζηλεύεις τα ένδοξα Παρίσια. Σήμερα έτσι όπως τα βλέπεις τα ένδοξα Παρίσια να υποφέρουν, να υδρώνουν και να μετράνε και απώλειες ζώων από τον καύσωνα. Ο οποίος καύσωνας παρακαλώ υποχωρεί μεν, έχει καταιγίδες, έχει βροχές. Πέσαν 300.000 κεραυνοί στην Ολλανδία, τους μετράνε και εκεί. Και από την επόμενη εβδομάδα επανέρχεται ο καύσων στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Είναι το back to back, είναι το νούμερο 2, το sequel ενός τρομερού καύσωνα, τέτοιου που δεν έχει ξαναδεί σύμφωνα με τους ειδικούς η Ευρώπη. Και με απώλειες ζών, μάλιστα τώρα δεν ακούγεται και ωραίο το πρωί, έτσι αισιόδοξο, αλλά γέμισαν την ακροταφεία και έπαιρναν τηλέφωνο τα νεκροτομεία. Έπαιρναν τηλέφωνο στους ψυκτικούς θαλάμους για το αν υπάρχει λίγος χώρος και δεν υπήρχε. Σκηνές που θυμίζουν λίγο το δικό μας το 87, πριν το air condition, γιατί η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας πρέπει να χωριστεί σε δύο κομμάτια. Το πι κάπα και το μη κάπα, που είναι μάλλον το condition αυτό, το air condition. Πι αλφα και μη αλφα. Το air condition μας χώρισε σε δύο κομμάτια την ιστορία μας. Γιατί μετά το air condition είμαστε εμείς πολύ άνετοι. Οι Γάλλοι δεν το είχαν, είδαμε τι έγινε. Και όχι μόνο οι Γάλλοι, και άλλες χώρες. Και μάλιστα οι Γάλλοι τα βάζουν τώρα με τους Αμερικανούς. Και λένε ότι εσείς φταίτε που δεν ακολουθείτε τις περιβαλλοντικές πολιτικές που τις έχετε αμφισβητήσει και εμείς υδρώνουμε τώρα και ανεβαίνει η θερμοκρασία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εμείς εδώ μια χαρά βλέπουμε την Πανσέλινο της Φράουλας. Χαλαρή, δεν τρέχει τίποτα. Μαζεύτηκε χθες κόσμο στο Δυσίο και κοίταζε ψηλά το φεγγάρι, το οποίο είναι τεράστιο, σου λέει. Είναι δηλαδή αυτό το moon γίνεται στον υπερθετικό του. Αλλά δεν θα το δει στο χρώμα της φράουλας. Αυτά είναι εικασίες, είναι λόγω της καταγωγής της ονομασίας από τους ηθαγενείς που μάζευαν φράουλες. Το είπαν φεγγάρι της φράουλας, κανονικό είναι, αλλά πιο μεγάλο αυτό το moon.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και όχι μόνο κοιτάμε την Πανσέλινο, το Σάββατο δείχνει και βροχές και καταιγίδες.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: ηχοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Μια άλλη ωραία για μένα είδηση είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την Παραγουάη, παρακαλώ, από τη μικρή Παραγουάη, ούτε καν την Ουρουγουάη που είχε αποκλειστεί νωρίς. Και έτσι οι Γερμανοί τώρα υποφέρουν και για ένα άλλο λόγο, δεν υποφέρουν μόνο από τον καύσωνα, και αντί να γυρίσει η ομάδα στη Γερμανία υπό αυτά τα συνθήκα, μετά τον αποκλεισμό από τη δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Αμερικής. Αυτό είναι το ωραίο.

0: Οπότε το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, που είχε πει κάποτε ο Λίνεκερ και καθιερώθηκε. Πλέον δεν κερδίζουν οι Γερμανοί και γυρνάνε και νωρίς στο σπίτι, νωρίς. Χθες 11 ξεκίνησε. Ναι, μία και περίπου άρχισαν τα πέναλτι. Έχασε 3 η Γερμανία και πέρασε μικρή και πτωχή Παραγουάη. Παρακαλώ, εκδίκηση των πτωχών. Και έγραψε η Bild στην πρώτη τη σελίδα. Ένας ακόμη εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο, το ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε 3 πέναλτι. Δεν χάσατε μόνο 3 πέναλτι, χάσατε και το Μουντιάλ και αποχαιρετήσατε νωρίς. Αλλά τώρα εμείς γιατί κάνουμε χαρά, δεν ξέρω. Κάτι κάπου στο βάθος, κάτι μας φτιάχνει. Για να δούμε και ποιος εορτάζει σήμερα. Ο Απόστολος και η Αποστολία και χρόνια τους πολλά. Είναι σύναξη των 12 ενδόξων και πανεφήμων 12 Αποστόλων. Έχει και τον Απόστολο Φινέλο, έχει και την Αγία Μαρία και τον Άγιο Μαρτιάλιο και τον Μελίτονα και τον Πέτρο εκ της Συνόπης. Έχει πολλούς, κρατήστε Απόστολο και Αποστολία. Και έχει και τον νεομάρτυρα Μιχαήλ Μπακνανά, τον Αθηναίο, που ήταν κυπουρός από την Αθήνα, από το Θησίο, εδώ κάτω, και έπεσε θύμα των Τούρκων και αναγορεύτηκε σε νεομάρτυρα από την Εκκλησία. Τον αποκεφάλισαν κατά το θρησκευτικό τρίλο. Υπάρχει και πλάκα, έτσι, αναμνηστική, στους στήλους του Ολυμπίου Διός, μπροστά, και τον κάναμε δρόμο στον νέο κόσμο. Οι Καθολικοί έχουν τον Άγιο Θεοβάλδο, προστάτη των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Δεν ξέρω πώς το συνδύασαν έτσι, αλλά αυτά του δώσαν τέλος πάντων.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Έχουμε και θέατρο Βράχων, Νεφέλη Φασούλη, 5 διπλές για την 5η 2 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Νεφέλη ή Φασούλη, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Και τη Βραζιλία που είδα χθες, δεν είναι η Βραζιλία του παρελθόντος, παρά λίγο. Και αυτή ίσα ίσα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έβαλε το δεύτερο γκολ και νίκησε τους Ιάπωνες και πέρασε στην επόμενη φάση. Γενικά τα φαβορί δοκιμάζονται και κλονίζονται, θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως γίνεται ωραίο παιχνίδι σε αυτό το Μουντιάλ και ανατροπές και διάφορα τέτοια. Εδώ DS 101,3. Λέγαμε προηγουμένως ότι το Σάββατο δείχνει η πρόγνωση της καθημερινής καταιγίδες στην Αττική και όντως έτσι είναι. Δηλαδή την Παρασκευή θα συννεφιάσει ο καιρός. Έχουμε 36 εν τω μεταξύ και σήμερα 37, αύριο 37, Πέμπτη Παρασκευή 36, μέχρι 36 από 24. Και το Σάββατο 35-23 με 35 και κεραυνούς και καταιγίδες στην Αθήνα. Κατά την καθημερινή πάντα, γιατί διαφέρουν αυτά. Και θα στερηθούμε και έναν ειδικό συνταξιοδοτή, το Τάσο Σαρανιακός, να ξέρετε. Θα τον χάσουμε από τα σωθόνα μας και από τον Αντένα που έλεγε τον καιρό κάπως. Ήταν επηρεασμένος πριν από μία προκάτοχο τέλος πάντων και τον έλεγε πιο ανάλαφρα. Ήταν ο ανταγωνισμός στη μέση. Αλλά βγαίνει στη σύνταξη τώρα και χάνουμε έναν προγνώστη. Λέγαμε προηγουμένως για τον καύσωνα τον ευρωπαϊκό, τον πολύ μεγάλο, που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα ξανά, θα έρθει το νούμερο 2. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη δεν είναι καλύτερα, τη δοκιμάζεται, γιατί δεν έχει συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και δεν είναι προετοιμασμένη και για αυτές τις θερμοκρασίες καθόλου, ούτε air condition, ούτε υποδομές στα νοσοκομεία πουθενά. Οπότε οι άνθρωποι υποφέρουν και πέφτουν και κάτω. Δηλαδή έχουμε θέμα στην Ευρώπη με πολλούς θανάτους. Ακόμα δεν έχει γίνει ο μεγάλος απολογισμός. Μιλάνε για πολλούς θανάτους στην Γαλλία σε μια μέρα, 1200, κυρίως ηλικιωμένοι άνω των 65. Αλλά γενικά από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μεταδίδεται είναι πολύ περισσότεροι θάνατοι. Απλά δεν έχουν ακόμη δοθεί αυτοί οι θάνατοι στο αίτιο του καύσωνα. Εν τω μεταξύ έχεις και τον Τραμπ που δείχνει πώς πρέπει να λειτουργήσει, τι πρέπει να προτάξει. Είπε ο Τραμπ χθες για την Βενεζουέλα. Γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Αν εξαιρέσει, λέει, το σεισμό που ήταν τρομερός, γιατί πέσαν πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος και άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους. Αυτή πρέπει να είναι η λογική μας, η λογική του Τραμπ. Έτσι θα πάμε μπροστά.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εν τω μεταξύ δεν χορεύουν στους δρόμους, προσπαθούν να σταθούν όρθιοι γιατί τους παίρνουν από εδώ και από εκεί τα Ρίχτερ, αλλά κάπως έτσι το είδε.

Και έχει ενδιαφέρον σήμερα το πρώτο θέμα της Καθημερινής. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Έχει τύχει σε Βενζινάδικο να ξέρω πόσο γεμίζει και η μηχανή και το αυτοκίνητο και να βλέπεις 5 ευρώ παραπάνω, 6 ευρώ, 7 ευρώ και να λες κάτι γίνεται εδώ, δεν μπορεί. Αφού ξέρω σε τι κατάσταση το φέρνω, που είναι η στάθμη, δεν γίνεται. Και γίνεται πολύ συχνά και το νιώθουμε πολύ συχνά. Και αυτό είναι μια κλοπή που είναι μόνιμη σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια. Παραδίδει ελληματική ποσότητα στους καταναλωτές και με πανάκριβη βενζίνη. Οπότε, μάλλον η πάταξή του είναι θέμα πολλών ελέγχων και κανονικών ελέγχων, όχι κάνουμε στραβά μάτια. Γιατί, ξέρετε, έχει μπει και η μαφία στα πρατήρια. Πολλά πρατήρια ανήκουν στη μαφία, την ωραία, την ελληνική, τη Μασίφ, και όλα πηγαίνουν υπέροχα. Κατά τα άλλα, περιμένουμε μειώσεις τιμών από το φθινόπωρο. Πώς λένε, ραντεβού το Σεπτέμβριο τα σινεμά, έτσι από το φθινόπωρο. Τώρα πέτυχε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν και διαραίουν, πέτυχε μια συμφωνία κυρίων με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, βιομηχάνους κλπ. Δηλαδή, δώσαν τα χέρια και τους είπαν: θα αυξήσετε τιμές. Είπαν: όχι, να, μα την Παναγία. Και τελείωσε. Δεν χρειάζεται τώρα να κάθεις να παίρνεις μέτρα και στηρίζεσαι στο φιλότιμο και στο λόγο του αλλού. Δεν μπορεί να σε ξεγελάς μετά, πώς θα εμφανιστεί μπροστά σου. Έτσι θα έχουμε, σύμφωνα με όσοι επικοινωνούνται, σταθερές τιμές το καλοκαίρι. Λες και το πρόβλημά μας είναι οι σταθερές τιμές, που είναι πανάκριβες τιμές. Δεν είναι η μείωση των τιμών που έχουν φτάσει στα ύψη. Και από φθινόπωρο βλέπουμε. Ποιος το θυμάται, θα έρθει και η ΔΕΘ, πλησιάζουν και εκλογές, οπότε εκεί θα δούμε τι γίνεται. Και αυτό ονομάζεται συμφωνία κυρίων. Να πούμε και μια είδηση που αφορά τη Λέσβο και το μοναστήρι του Ταξιάρχη, γιατί βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα μέσα ο πρωτοπρεσβύτερος του μοναστηριού, ο Ευστράτιος Δίσος, ο οποίος έκανε έργο εκεί και το γυροκομείο και τα δέσποτα, φρόντιζε πάρα πολύ τα δέσποτα, και βρέθηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Παιδής. Εδώ μαζί μας και τα 20. Η καθαριότητα έχει άρωμα, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, δεν έχουν σκληρά χημικά, 20 φυσική δύναμη.

0: Διέση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλβιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τις φράουλες να γινόμαστε πιο ρομαντικοί και προχωράμε μπροστά. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα όμως, γιατί έχουμε πράγματα που έγιναν σήμερα σημαντικά. Αλλά προηγουμένως να σας πούμε ότι έχουμε και δύο ημέρες σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και τα παλαιότερα κοινοβούλια στον κόσμο. Τώρα, άμα πέσει η ερώτηση στον εκατομμυριούχο, θα είναι για πάνω από τα. Λίγο πριν τα 100 θα είναι. Είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ισλανδίας, παρακαλώ, και της νήσου Μαν, που είναι κάπου εκεί στη Βρετανία, κάτι σαν αυτόνομο νησί, κρατήδιο. Αυτά είναι τα πιο παλιά κοινοβούλια. Είναι και η μέρα αστεροειδών. Αυτό, ξέρετε, είναι ο μεγάλος φόβος. Από τον Αστερίξ μέχρι εμάς. Γιατί υπάρχει μια σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Διοργανώνονται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου και μάλιστα η πρωτοβουλία ήταν ενός πολύ γνωστού μας, όχι από την αστρονομία, αλλά από τη μουσική. Του Brian May, τον Queen, ο οποίος είναι γνωστός αστρονόμος, μεγάλη μορφή, φαίνεται και από το μαλλί, και ο κιθαρίστας των Queen. Και ο συγκεκριμένος ήταν που είχε την ιδέα, καθιερώθηκε, γιατί σαν σήμερα είχαμε την έκρηξη του. Θα προσπαθήσω να το πω τώρα, γιατί το ακούμε, αλλά δεν είναι εύκολο να το προφέρεις. Τεμπλιάνσκικ, κάπως έτσι, πώς λέγεται, στη Σιβηρία, που τα ξύρισε όλα αυτή η έκρηξη. Δεν είναι δεδομένο ότι είναι από αστεροειδή που έπεσε, αλλά λένε ότι κυρίως αυτό είναι. Ή μας επιτέθηκαν εξωγήινοι, ή πυρηνική δοκιμή, ή αστεροειδής. Πάντως θεωρείται ως έκρηξη από αστεροειδή. 1500 άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική περίθαλψη. 60 εκατομμύρια δέντρα καταστράφηκαν σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων από αυτή την έκρηξη που έγινε σαν σήμερα. Και πίσω στον χρόνο έχουμε πολλά, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να, σαν σήμερα το 93, ο Αντώνης Σαμαράς, λίγο μετά τη ρήξη για το Μακεδονικό, προχωρά στην ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει το νούμερο 2 σήμερα, να κάνει την έκπληξη. Δεν πήγε καλά όμως η πολιτική άνοιξη στο βάθος του χρόνου. Δεν ξέρω, μήπως θεωρεί τη μέρα γρουσούζα και τον ανακοινώσει πιο μετά. Γιατί σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται και διαραίονται, θα το ανακοινώσει τελικά το κόμμα και εκνευρίζει πολύ την Ουδού αυτό.

0: Στους δρόμους, κυρίως η κάθοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα, από την Αττική Οδό μέχρι και λίγο μετά την Καβάλας, αλλά όχι πυκνό μποτιλιάρισμα. Σε κάποιες στιγμές θα βάλετε και μια Δευτέρα. Στην άνοδο, πριν από την Αχαρνών, τα κλασικά τα πρωινά και η Αθηνών Κορίνθο επίσης. Εδώ, δίεση 101,3. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό το όνειρο Ανδρουλάκη φαίνεται να πραγματώνεται, θα το πω σοσιαλιστικά. Γιατί έρχεται η τετραήμερη εργασία, σήμερα γίνεται πρώτο θέμα στα νέα. Εφαρμόζεται, θα εφαρμοστεί, θα ξεκινήσει εφαρμογή της από τον ΟΤΕ και προσέξτε τι θα γίνει σύμφωνα με όσα επικοινώνησε η διοίκηση του οργανισμού προς τους εργαζομένους, και αυτοί θα έχουν αυτά τα multiple choice που λέμε, θα έχουν πολλαπλές επιλογές, θα κάνουν τίξη τα κουτάκια, τι θέλω. Και τι θέλουν τώρα, τι τους δίνει η διοίκηση. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Μπορεί επίσης να μειώνει το χρόνο εργασίας των ημερήσεων μέχρι και 4 ώρες με αναπροσαρμογή του μισθού. Σου λέω: δεν θέλω να δουλέψω πολύ, θέλω να δουλέψω 4 ώρες και να είμαι σπίτι την επόμενη ώρα. Θα παίρνω το μισό μισθό, αλλά έτσι το θέλω. Και αν το θέλει, θα γίνει. Επίσης, υπάρχει μια εθελοντική δυνατότητα εθελοντικής προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, και εξίσου σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τετραήμερη εργασία. Υπάρχει και αυτή με 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες που σου κου δικό σας. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα συσσόρευσης επιπλέον χρόνου εργασίας, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιείται μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια αναψυχής. Δηλαδή, να δουλεύεις πολλή ώρα καθημερινά και να λες: το μαζεύω για να το κάνω διακοπές. Και μετά να μην πας. Αλλά έχεις αυτή τη δυνατότητα να το κάνεις, και ξεκινάει από τον ΟΤΕ και θα είναι πιλωτικό για να δούμε πώς θα πάει και αν θα καθιερωθεί. Πάντως, ξεκίνησε η τετραήμερη που κάποιοι έλεγαν ότι δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα, ήρθε από τον ΟΤΕ. Ξεκινάει. Να δώσουμε και Ηλιούπολη, Δημήτρης Κιντής, υπηρέτης δύο αφεντάδων. Έχουμε 5 διπλές για την Τετάρτη 1η Ιουλίου, για αύριο δηλαδή, με Χαραλαμπόπουλο και Κακλέα να σκηνοθετεί. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο υπηρέτης και αποστολή στο 54301. Ειδήσεις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 8.
0: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σεισμός μέγεθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα Λακωνίας. Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο Ευστράτιος, Δίσος στη Λέσβο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Εδώ Δίες 101,3 επιστρέψαμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, είμαστε στην τελευταία ημέρα του Ιουνίου με Super Moon, με φεγγάρια της Φράουλας, με διάφορα ρομαντικά και συμπαντικά και με μέτρα για την ακρίβεια. Τώρα μέτρα για την ακρίβεια, δεν θα λες και μέτρα, δεν είναι ότι άρχισαν να πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και να ακούγονται θόρυβοι τέτοια πτώση. Είναι ότι είπαν από Σεπτέμβριο και θα δούμε τώρα προς το παρόν ένα πάγωμα, και αυτό όχι από νόμο, όχι βάσει νόμου, βάσει μια συμφωνία κυρίων. Δώσαν τα χέρια. Άμα δώσει τα χέρια, μετά το λόγο σου δεν τον παίρνει πίσω. Και έτσι παγώνουν οι τιμές, δεν πέφτουν οι τιμές, απλώς παγώνουν και θα δούμε πόσο θα παγώσουν βέβαια στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και από Σεπτέμβριο θα πάμε για μειώσεις σύμφωνα με όσα επικοινωνήθηκαν. Προσέξτε όμως τι συνέβη χθες στο Μαξίμου και τι επικοινωνείται. Ουσιαστικά καταργήθηκε το πλαφόν. Υπήρχε ένα πλαφόν στην αύξηση του κέρδους. Και έτσι κρατιούνταν κάπως οι τιμές. Αλλά καταργήθηκε, μα δεν χρειάζεται τώρα αυτό το πλαφόν, αφού δώσαμε τα χέρια. Και όταν δίνεις τα χέρια, ποιο πλαφόν και ποιος νόμος. Και έτσι έχουμε κατάργηση του πλαφόν, συμφωνία κυρίων, υποτίθεται με βιομηχάνους και σούπερ μαρκετάδες, και σταθερές τιμές στις ήδη αυξημένες τιμές με αφορμή τους πολέμους. Δηλαδή θα μείνουν ψηλά. Δεν είναι ότι θα πέσουν. Από Σεπτέμβριο βλέπουμε για την πτώση. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εδώ στον Δίεση 101,3. Και προσέξτε τι είπε ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχει σημασία και αυτό. Είπε ότι το πλαφόν είναι ένα αγρίο σοσιαλιστικό μέτρο. Δηλαδή, δεν είναι το ζήτημα οι τιμές. Το ζήτημα είναι ο σοσιαλισμός, να τον πατάξουμε. Όταν ακούτε.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Γιατί με το πα κάθεσαι με πέντε δεξιού, σηκώνονται, φεύγουν. Λες, γιατί φεύγουν αυτοί. Έχει πλαφόν, είσαι. Μυρίζει σοσιαλισμό από μακριά. Μα αποδίδει, ναι, αλλά είναι σοσιαλιστικό αγρίος. Ενώ μια συμφωνία κυρίων είναι καπιταλιστική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στον Απόστολο και την Αποστολία που εορτάζουν σήμερα, που είναι σύναξη των 12 Αποστόλων. Και πάμε τώρα και στη Λίμνη Πλαστήρα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για μια τετραήμερη εμπειρία για δύο στο Πλαστήρας Lake Festival. Θα στείλουμε λοιπόν έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία. Θα μείνουν εκεί στο δωμάτιο και θα δουν τα πάντα από τις συναυλίες που έχει αυτό το φεστιβάλ που αρχίζει και καθιερώνεται. 9, 10, 11, 12 Ιουλίου θα είστε εκεί. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Πλαστήρας και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Δείτε λεπτομέρειες στο diesi.gr.

0: Dr. John για τους Αγίους της Μουσικής της Νέας Ορλεάνης το τραγούδι. Εν τω μεταξύ και ο Πρωθυπουργός ήταν χθες στο Γάλλο. Πήγε στα δυτικά, ανέβηκε στην εξωτό stage, μίλησε, αποθεώθηκε. Κανονικά στα δυτικά όταν πηγαίνεις πρέπει να βγαίνεις με κάποιον τράπερ. Γιατί μόνος σου δεν πιάνει εύκολα. Δηλαδή πάρε τον light, πάρε... έχει κόσμο. Πάρε τον πώς λέγει, το εισαγγελέας που πέρασε και στα νότατα τώρα. Πάρε ένα τράπερ και βγες, γιατί έτσι σε καταλαβαίνουμε εμείς στα δυτικά τουλάχιστον. Έτσι συνεννοούμεθα. Παρ' όλα αυτά βγήκε μόνος του, κράτησε το πρόγραμμα μια χαρά. Μ' άρεσε αυτό που είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη μεταρρύθμιση. Γιατί το παρουσιάζει, σαν να δίνει τη μάχη με τον Δράκο. Είπε 150 εκατομμύρια κόπηκαν από τους επιτίδιους του συστήματος, από αυτούς που δεν τα δικαιούνται. Και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους αγρότες που είναι μεγάλοι κερδισμένοι. Και είναι μια από τις μεγάλες μάχες που δίνουμε με το βαθύ κράτος. Εντάξει, κάποιος δεν του έχει πει τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρει τις λεπτομέρειες. Μαζεύει το βασικό. Αλλά σε λεπτομέρειες, δηλαδή, ποιο είναι το σύστημα, ποιο είναι το βαθύ κράτος, ποιους κυνηγάει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δεν ξεκίνησαν από την κυβέρνηση που άρχισε να ξυλώνει το πουλόβερ. Μία κοβέση το ξεκίνησε και μάλιστα δέχτηκε και επιθέσεις από την κυβέρνηση. Και ανέντιμες επιθέσεις στους χαρακτηρισμούς. Αλλά έχουν βγει οι πολιτικοί αρχηγοί. Το βλέπω. Μόνο βλέπω ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση χθες με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ζούμε εποχές Purifoil. Purifoil, Γκίλφοϊλ, κάτι ανάλογο. Και συναντάται με όλους αυτοί τώρα. Ήταν χθες με τον Σαμαρά, προχθές. Χθες με τον Αλέξη Τσίπρα, το μεταξύ πρέπει να είπαν του Τσίπρα ότι κάνε τον. Ότι βαριέμαι. Ιού, κάνε ιού. Έτσι είναι με την Κίμπερλι. Πρέπει να του είπαν. Πώς ήταν ο βασιλέας που λέει βγήκαμε τους συνταγματάρχες, αλλά ήμουν στεναχωρημένος, δεν με είδατε. Έτσι είναι και αυτός. Ότι δεν μ' αρέσει. Έτσι κάνει κόρη μου άμα τη πω για selfie. Έτσι.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Έχουμε και υπηρέτη δύο φαντάδων με Χαραλαμπόπουλο στην Ηλιούπολη, 5 διπλές για αύριο Τετάρτη, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης και αποστολή στο 54301.

0: Ωραίος, ξεχωριστός, καινούριος Νίκος Πορτοκάλογλου με τα νέα φτερά. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Για το μεταξύ ξεκινάει τώρα καινούριο project. Ελπίζω να μην εξελιχθεί σε ΟΠΕΚΕΠΕ του νερού. Υγρός ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Με τιμή κιλού 5 και κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά ισχύει και εδώ. Και ξεκινάει υποβολή αιτήσεων. Έχει μπει και ένα κονδύλι 1,5 εκατομμυρίου στην άκρη. Λίγα λεφτά τώρα για κυνήγι λαγοκέφαλου. 1,5 εκατομμύριο στην αρχή και σε δύο συγκεκριμένες περιοχές, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, για να βγει ο λαγοκέφαλος. Θα δούμε ο λαγοκέφαλο Ολύμπου, διάσημος, πολύ ωραίος από τους Παχείς. Θα δεις λαγοκέφαλο Τριχονίδος. Θα έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή θα θριαβεύσει το είδος. Και να ξέρετε ότι το λαγοκέφαλο θα τον κυνηγήσουμε και τον κυνηγάμε πάρα πολύ μέσα από το μύθο που έχει χτίσει. Δεν τον έχει χτίσει ο ίδιος ο λαγοκέφαλος. Τι φταίει το ψαρικό. Εμείς τον έχουμε χτίσει για το λαγοκέφαλο που είναι ο Καρχαρίας του Αιγαίου, που δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε μάθει να ενσωματώνουμε φόβους συνεχώς και να τους κάνουμε πολύ δικούς μας. Και ξέρουμε και το λαγοκέφαλο ακόμα να τον πάμε πέρα από τα όρια, γιατί υπάρχει και πρωτάθλημα λαγοκέφαλου. Και ψαρεύουν λαγοκέφαλους και έχει και παιδικό βραβείο και το πήρε. Ένας 15χρονος έπιασε, λέει, 138 λαγοκέφαλους σε μια μέρα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ελληνική αλλά πραγματικότητα. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους ίδιους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, έχει 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμοσάπουνα και είναι ένα και ένα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία είναι συνήθως μια ομπρέλα που ξέχασες, κάτι που άφησες πίσω που δεν το πήρες, που παρότι είσαι φορτωμένος πάντα κάτι ξεχνάς. Πρέπει να τα έχεις όλα. Ένα ψυγείο που δεν πήρες, τα φουσκωτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή, γι' αυτό πριν πας παραλία πέρασε από τα Max Stores, τα έχουν απλωμένα και δεν πρόκειται να ξεχάσεις τίποτα. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία σχέση ποιότητας τιμής. Η καλύτερη. Και Max Stores.gr. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις...
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα Σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο.

Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι και ο Χαρούλης θα είναι στο Πλαστήρας Lake Festival που σας έχουμε τη διαμονή τις 4 ημέρες και τα λοιπά, και μπείτε στο diesi.gr να δείτε λεπτομέρειες και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι ενώ η Ευρώπη φλέγεται θερμοκρασιακά, εμείς πάμε καλά, γιατί αυτό το 37 τώρα επικοινωνείται ποιες μέρες, θα καούμε διάφοροι τίτλοι για κλικ, αυτά τα clickbait που λένε, αλλά το 37, όταν έχει ζήσει 40-45. Και πέρυσι είχαμε 7 μέρες καύσωνα μέσα στον Ιούνιο, και πρόπερσι είχαμε 15 από τις 30 ημέρες του Ιουνίου με καύσωνα, και είσαι συνηθισμένος, δεν είναι καύσον. Καύσον είναι στη Βρετανία, είναι στην Πολωνία, είναι σε τέτοιες χώρες που ζουν αυτές τις θερμοκρασίες και παραπάνω. Σε εμάς είναι μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα, είναι και πώς έχει συνηθίσει ο καθής και πώς ανταπεξέρχεται. Αλλά το Σάββατο, επαναλαμβάνω, το έλεγα και το πρωί, αλλά για να προετοιμαστούμε αν επαληθευτεί η πρόγνωση, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Αθήνα. Αυτό προβλέπει η Καθημερινή. Αυτή είναι η πρόγνωσή της δηλαδή. Και να σας πω και κάτι τώρα, έτσι, για αυτούς που έλεγαν τη δεκαετία των 90 για Αλβανός τουρίστας και Αλβανός επενδυτής και

0: γέλαγαν. Έχουμε την πρώτη μεγάλη επένδυση αλβανικού γκρουπ στην Ελλάδα. Δηλαδή, επιχειρηματίες από την γειτονική χώρα εξαγόρασαν το resort St. George Bay Country Club Spa. Είναι στην Κέρκυρα, ένα απέναντι από τις αλβανικές ακτές, και το πήραν Αλβανοί επενδυτές. Οπότε αυτοί που γέλαγαν τότε μπορούν τώρα, έχουν ανοίξει θέσεις, να πάνε να δουλέψουν. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα εκλέγει το Σιμίτης νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε που είχε αντίπαλο τον Άγγι τον Τζοχατζόπουλο, και παραλίγο να βγάλουμε Τζοχατζόπουλο, αλλά βγάλαμε Σιμίτη. Και ο Αντώνης Σαμαράς που ανακοινώνει την πολιτική άνοιξη την ίδια ημερομηνία. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Γιώργος Γεννηματάς. Έφυγε νωρίς. Αν ζούσε, δεν θα ήταν ο Σιμίτης.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και Θέατρο Βράχων έχουμε. Νεφέλη Φασούλη, 5 διπλές για την Πέμπτη. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Νεφέλη ή Φασούλη, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους άνοδος κάθοδος Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η Αττική οδός επίσης από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση δύσκολη, η Συγκρού προς την Αθήνα και η παραλιακή από τον Κηφισό προς τον Πειραιά και άλλα σημεία είναι δύσκολη μέρα σήμερα.

0: Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη από Dancing Concert, η Παυλίνα Βουλγαράκη που είχε και τη γιορτή της χθες και χρόνια της πολλά. Σε ό,τι αφορά στον καύσωνα τον ευρωπαϊκό, που θα έχει και νούμερο 2 την επόμενη εβδομάδα, οπότε αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση είναι οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά που είναι πια μια πραγματικότητα ομή και δύσκολη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αλλαγές πολιτικής. Αυτό λένε αυτοί που ξέρουν. Γιατί σύμφωνα με τον Τραμπ, το ζήτημα είναι και με τους Αμερικανούς ότι δεν είχατε air condition. Γιατί δεν βάζετε air condition. Και βγήκε αντιδήμαρχος των Παρισίων, γιατί οι Αμερικανοί έχουν air condition, δεν έχουν θέμα, και τάριξε στους Αμερικανούς και στον Τραμπ και είπε ότι ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εκπομπέας αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, φέρεται σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την παγκόσμια θέρμανση και τις συνέπειες που μειώνουμε εμείς στη Γαλλία. Η πόλη σας, είπε στον Τραμπ, οι οποίες είναι κλιματιζόμενες σε ποσοστό 90%, δεν είναι άσχετες με αυτό. Κλιματίζεστε εσείς και ζεσθενόμεθα εμείς, είπε, που έχουμε και μια περιβαλλοντική ευαισθησία. Οπότε λέει η αντιδήμαρχος, σας παρακαλώ, αρκετά με τα μαθήματα. Απλώς αρχίστε να κάνετε αυτό που σας αναλογεί. Σε έναν τύπο ο οποίος αρνείται τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα και δεν κάνει και τίποτα και φεύγει από διάφορες συνθήκες και συμφωνίες. Εν τω μεταξύ, αυτός τώρα έχει άλλο Τραμπ. Τα έχει βάλει με την υποψήφια των Δημοκρατικών για την Ουάσιγκτον. Είπε ότι είναι μια κομμουνίστρια που δεν πρέπει η πόλη να πέσει στα χέρια της κομμουνίστριας, όπως έπεσε στα χέρια του κομμουνιστή του Μαμντάνη. Οπότε έχει κι άλλον εχθρό καινούριο να κάνει καλά. Είναι σαν το θείο, γιατί τα γράφει με κεφαλαία αυτά. Είναι σαν και την μπαρμπάδες που μπαίνουν στο ίντερνετ και γράφουν από κάτω με κεφαλαία 3 θαυμαστικά, 4 τελίτσες. Έτσι ακριβώς έχει εξελιχθεί. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν και προϊόν της χρονιάς του 26 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και στα φρόλουτρα υπάρχουν 5 ξεχωριστά αρώματα. Στα κρεμοσάπουνα 4 ξεχωριστά αρώματα. Είναι ένα και ένα. Πραγματικά είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Ώρα να φύγεις, ώρα να ανοίξει, ώρα για νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Αλκίνος. Βλέπω και μια φωτογραφία από την Ελευθέρνα της Κρήτης, εκεί όπου γίνονται οι ανασκαφές, συνεχίζονται οι ανασκαφές. Παράλληλα υπάρχει και μουσείο. Είναι μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη αυτή και ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Έχουν ανασυνθέσει οι επιστήμονες, τα κατάφεραν και οι ειδικοί μαζί με τους αρχαιολόγους. Ανασυνέθεσαν το κρανίο της προθιέρειας στους ναούς εκεί. Και έχουν το πρόσωπό της πια. Δηλαδή υπάρχει και στο μουσείο το πρόσωπο της προθιέρειας. Αν το δείτε, είναι πολύ κριτική φυσιογνωμία η προθιέρεια. Πολύ κριτική, με μακρύ μαλλί λευκό και μια κορδέλα στα μαλλιά. Και έτσι όπως είναι, ήταν στην αρχαιότητα, λένε οι επιστήμονες. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή για να καταλάβουμε και το παρελθόν και τους ανθρώπους που ζούσαν εκείνη την εποχή μέσα από τα υπολείμματά τους πια. Εν τω μεταξύ, τώρα θα έχουμε και πολύ κόσμο, γιατί αυτός ο Νόλαν έχει κάνει πολλή δουλειά με την Οδύσσεια και λένε ότι μπορεί να ζήσουμε ένα gladiator effect. Πώς το λένε, effect. Ναι, ένα gladiator effect. Γιατί θα ζήσουμε ξανά το μονομάχο εμείς ως Οδύσσια. Επειδή ο Νόλαν αναμένεται να κάνει πολλά εισιτήρια, πάρα πολλά εισιτήρια και εισπράξεις άνω του ενός δις, θα στεναχωρηθεί ο Ήλον Μάσκ, αλλά τι να κάνεις. Αυτό θα φέρει ένα κύμα τουριστών και μια ανανέωση του ενδιαφέροντος του κόσμου για την αρχαία, τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και την αρχαία ιστορία. Και με σεμινάρια και με σχολές, με εγγραφές σε σχολές κλασικών σπουδών και τέτοια. Τα αναμένουμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί και θα έρχονται και εδώ να μας βλέπουν ως απογόνους του Οδυσσέως. Και είμαστε όλοι ίδιοι. Τα λέω κουάλε. Αυτοί θα έχουν και στο νου τους το μάτι των Ντίλων. Φαντάζεστε τι θα αντιμετωπίζουν, όπως θα αντιμετωπίζουν ας πούμε, οι τουρίστες σύγχρονοι που έρχονται σε τόπους σημαντικούς αρχαίους και λένε πάμε Ελευσίνα. Ελευσίνια μυστήρι. Και βλέπουν το Φουχάρο κανονικό, τα μια χαρά. Ή πάνε στη Σαλαμίνα. Που έχουμε. Πώς να το πω τώρα. Έχουμε κάνει ιεροσιλία μέχρι και στον Τύμβο της Σαλαμίνας. Αν δείτε τι έχει και την ιστορία και τι έχει γίνει εκεί πάνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Η καθημερινότητά μας γίνεται εύκολη και έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η λύση είναι από την Nova και ονομάζεται Nova More. Είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή, κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό είναι το Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, λεπτομέρειες και όρους. Στις 9 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
4: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
3: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
4: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Διέση 101,3.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα Λακωνίας. με προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο και ως τον Ιούνιο του 2028 όλα τα μικροδέματα που εισάγονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Μονακό είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ και άλλων 2 ατόμων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Υπήρξε λέξη ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας δηλαδή εδώ, αλλά ουσιαστικά Pixlax. Έχουν πολλά ερωτηματικά στους τίτλους, βάζουν Pixlax, να το πούμε. Όταν δείτε πολλά τραγούδια, έχουν ερωτηματικό στο τέλος, μας βάζουν να αναρωτιόμαστε για πράγματα. Εδώ, Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που κερνάνε σήμερα και βγάζουμε το μήνα. Και είναι και η ημέρα αστεροειδών. Είναι η ημέρα που φοβόμαστε τους αστεροειδείς, που προσπαθούμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί όλοι λένε ότι κάπως έτσι, όπως εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, θα εξαφανιστούμε κι εμείς από ένα αστεροειδή και προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα. Πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστα, το 22 ήταν νομίζω, που είχαμε στείλει τον DART, αυτό το βελάκι, να χτυπήσει το στόχο. Ένα μετεωροειδή, δεν μάθαμε αποτελέσματα τι έγινε. Ήταν αυτό το διαστημικό μπιλιάρδο που έφυγε τελικά ο αστεροειδής από την τροχιά του. Πόσο έφυγε, τι κάναμε, δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Και τώρα υπάρχει ένα καινούριο project ανάλογο με ευρωπαϊκή συμμετοχή για να δούμε πάλι. Μελετάμε έναν μετεωρίτη, έναν αστεροειδή, για να δούμε πώς μπορούμε και αυτόν να του αλλάξουμε την πορεία, ώστε αν γίνει το κακό και έρθει κατά πάνω μας, να μπορέσουμε να το σώσουμε έστω και τελευταία στιγμή. Το μεταξύ, αναπτύσσουμε διαστημικό πρόγραμμα κι εμείς. Κάναμε συμφωνία, γιατί είδατε το Λαρισαίο, μέλλοντα αστροναύτη ο Πρωθυπουργός. Είπαμε μέσα σε δύο χρόνια θα το στείλουμε διάστημα και θα χαιρετάει από ψηλά ο επιστήμον, ο οποίος προετοιμάζεται. Και παράλληλα, κάναμε και μια συμφωνία, ή τουλάχιστον είναι στα σκαριά, με μια φιλανδική εταιρεία δορυφόρων. Να τους φτιάχνουν εδώ, κάπου στην Αττική, στο Κοροπή, υποθέτω, και θα τους πετάμε από Ημιτό ή από Αλεπότρυπα. Θα φεύγουν οι δορυφόροι, καμιά 300 το χρόνο. Είναι νέο διαστημικό πρόγραμμα με 350 εκατομμύρια Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όλα αυτά θυμίζουν λίγο βιντεοταινία. Θυμίζουν, αλλά είναι η ελληνική πραγματικότητα και τα όνειρά μας για ένα μέλλον στο διάστημα ελληνικό.
2: Όπως το χώμα

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Κίδης, επικσκλάξ που ακούμε, ο Χαρούλης, πολλοί κόσμος θα είναι πάνω και θα είστε και εσείς αν κερδίσετε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, πλαστήρας και αποστολή στο 54301. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα στο dies.gr και όρους και προϋποθέσεις και λεπτομέρειες, 34 ευρώ το μήνυμα, δεν ξέρω αν το είπα, το λέω ξανά.

0: Να πούμε ότι έρχεται και καινούργια ρύθμιση για τα πατίνια που θα είναι πιο αυστηρή. Θα απαγορεύεται η χρήση τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις όταν ξεπερνάς το όριο. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Σε δρόμους τέτοιους, όταν μπαίνεις, θα τρως πρόστιμο. Και το πρόστιμο αυξάνεται από 30 στα 350 ευρώ. Και κυρίως αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι πλέον τα πατίνια υποχρεούνται σε ασφάλιση. Δηλαδή θα πρέπει να τα ασφαλίζεις για αστική ευθύνη έναντι ατυχήματος για να μπορέσεις να τα κυκλοφορήσεις. Είναι ήδη στη διαβούλευση και κατατίθεται στη Βουλή η ρύθμιση συγκεκριμένη. Εδώ μαζί μας και η Nova και το Nova More. Για να γίνει εύκολη η καθημερινότητά μας και όλα όσα χρειαζόμαστε, υπάρχει μία μόνο λύση που τα έχει όλα. Είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό είναι το Nova More. Και τώρα είναι η ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα και όρους και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και η μεγάλη Τίνα Τέρνερ. Βλέπω ανεβαίνουν φωτογραφίες με την Πανσέλινο της Φράουλας και μαζεύτηκε κόσμος χθες να δει την Πανσέλινο, κυρίως τουρίστες στο Θησείο που κοίταζαν προς το μνημείο, το μεγάλο μνημείο, γιατί έχουν συνηθίσει την Πανσέλινο πίσω από το μνημείο της Ακρόπολης. Εκεί στοχεύουν οι φωτογράφοι, οπότε σου λέει κάπου εκεί θα εμφανιστεί. Και περίμεναν, ήταν και φωτεινή Ακρόπολης από το φεγγάρι, γιατί ήταν πολύ φωτεινό και πολύ μεγάλο. Εντάξει, ροζ δεν ήταν, ούτε το χρώμα της Φράουλας είχε, όλα αυτά είναι λίγο του μύθου. Κυρίως, αλλά ήταν μια μεγάλη Πανσέλινος που τη χάρηκαν πολύ όσοι ξενύχτησαν τουλάχιστον και για να τη δουν και για το Μουντιάλ. Επίσης να πούμε ότι αυτή είναι η Φράουλα, είναι η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού και βλέπω η επόμενη, και γι' αυτό λέει και ο μήνας του Μέλιτος. Από εδώ έρχεται, είναι το φεγγάρι του Μέλιτος και ο μήνας του Μέλιτος του Ιουνίου και έτσι μπορεί να το πει στο φεγγάρι και το λένε και φεγγάρι του Μέλιτος. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τι σημαίνει το επόμενο φεγγάρι του Ιουλίου που είναι το φεγγάρι του Ελαφιού. Και το αφήνω και υπάρχει και τρίτο του Οξύριγχου. Είναι τον Αύγουστο. Τα τρία φεγγάρια του καλοκαιριού. Έχει και ένα, ο Αύγουστος έχει δύο βέβαια, αλλά για το άλλο δεν ξέρουμε για το δεύτερο. Πράγματα. Επίσης μου έγραψε Μαριάννα ότι τσιμπάνε λέει τα κουνούπια τίγρης. Τσιμπάνε συγκεκριμένη ομάδα αίματος και τη το είπε εντομολόγος, μια σπάνια ομάδα. Γιατί είναι τι πίνει ο καθένας. Τι προτιμά δηλαδή. Τώρα δεν θα το κάνουμε και θέμα. Τέτοιο θέλει το κουνούπι, τέτοιο πίνει. Και είναι επικίνδυνο βέβαια και το κουνούπι τίγρης είναι και λίγο περίεργο. On. Πάντως θα πω, γιατί το ένιωσα τώρα το πρωί ότι και τα κουνούπια εξελίσσονται επαγγελματικά, προσπαθούν να σταθούν εκεί που υπάρχει δουλίτσα. Γιατί το πρωί σταμάτησα στο κόκκινο και μου ήρθε κουνούπι. Δηλαδή σε περιμένει σαν να σου πλύνει το τζάμι. Και μου ήρθε κουνούπι και προσπαθούσα μέσα από το κράνος να διώξω ένα κουνούπι. 5,5 ώρα τα ξημέρωτα είχε πιάσει δουλίτσα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και Γιάννης Χαρούλης και αυτός στη Λίμνη Πλαστήρα στο φεστιβάλ. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους λίγο και πώς πάνε τα πράγματα. Έχουν στρώσει κάπως. Η Αττική Οδός έχει πρόβλημα από το Ζεφύρι μέχρι και σχεδόν Ηρακλείου. Ο Πειραιάς προς το λιμάνι από το Κηφισό και διάφορα άλλα σημεία, όχι τόσο έντονα όμως. Εδώ Δίες 101,3 βγήκε και η πρωτότυπη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό, στην Κακοκαιρία. Και έχει ενδιαφέρον γιατί καταδικάστηκαν τρεις των Αττικών διαδρομών σε ποινή φυλάκισης πρωτόδικα, επαναλαμβάνω, 10 μηνών με αναστολή. Τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά απορρίφθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Γιατί οι συνήγοροι τους προέταξαν ότι, ορίστε, προσπαθήσαμε να επανορθώσουμε και δώσαμε και 2 χιλιάρικα στους παθόντες και στις παθούσες. Τα 2 χιλιάδες, είπε το δικαστήριο, τα 2 χιλιάρικα, δόθηκαν με εντολή πρωθυπουργού, άρα δεν δόθηκαν με δική τους πρωτοβουλία. Ήταν κάτι που εξαναγκάστηκαν να κάνουν και γι' αυτό δεν τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Και τώρα αποφασίστηκε και η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης για να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχιάς Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχιάς Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Για όλα που πήγαν στραβά δηλαδή. Υπάρχει πάντως υπάρχουν κάποιες αποφάσεις σε αστικές αγωγές για την υπόθεση που το δικαστήριο, το πρωτόδικο, το μονομελές, είπε ότι δεν είχε ευθύνη η Αττική Οδός, αλλά η περιφέρεια. Και ήταν μια απόφαση που δημιούργησε αντιδράσεις και αίσθηση. Τώρα φαίνεται με αυτή την απόφαση του ποινικού να αναγνωρίζεται η ευθύνη των Αττικών διαδρομών της εταιρείας, δηλαδή σε ό,τι έγινε στην Αττική Οδό. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, όμως δεν έχει λόγο να σκάει ένας, εσείς, διότι στα Maxstor θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, όλα σε ένα σημείο και με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και στο maxstores.gr.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αποδίεση 101,3.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση. Τον 1,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το

0: Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ωραία. Ρέγγε. Ρεμπέτικο. Καλημερίζουμε και πάλι. Τώρα μου είπε η Κατερίνα ότι υπάρχει μια πυρκαγιά στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Υπάρχει τέτοια περιοχή και στην Εύβοια, στην κεντρική Εύβοια, και είναι στους πρόποδες του όρους Δύρφης. Δεν είναι παραλιακό, παρότι Λούτσα είναι μάλλον προς τα μέσα, προς την κεντρική Εύβοια, επιχειρούν ένα αέρια κτλ. Εδώ, Δίες 101,3 στο πρωινό της 3ης, 30 του μηνός Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Κνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφιλός του Μάνου στο μικρόφωνο. Πάμε και πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου, πολύ σημαντική στιχουργός. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος επίσης έχει γενέθλια, βλέπω. Και σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα. Είναι σε σχέδια τσίλερ, παρακαλώ. Γιατί τα παρατάμε έτσι αυτά τα κτίρια? Και είναι και μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικτσί, αν το λέω και καλά, της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά τα έχουμε λίγο παρατήσει όλα και το σιδηροδρομικό δίκτυο, όλα. Και επίσης σαν σήμερα, το 1950, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών χάνει την ευκαιρία να παίξει πρωτοσέλιδο στους New York Times, γιατί νικάει την Αγγλία με 1-0 στην πρεμιέρα στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας. Αλλά δεν φτάνει το τηλεγράφημα στους New York Times και δεν παίζει πρωτοσέλιδο αυτή η ανατροπή η μεγάλη που είχε κάνει η Αγγλία, η Αμερική σε βάρος Αγγλίας. Τώρα έχει ομάδα καλή. Έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ καλή ομάδα. Αλλά η μεγάλη έκπληξη έγινε, είπαμε, για όσους δεν τα ακούσατε το πρωί, ξυπνήσατε τώρα, από την Παραγουάη, που απέκλεισε, παρακαλώ, τους Γερμανούς. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως, δεν ξέρω γιατί. Όταν ακούτε.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και σαν σήμερα το 72 εγκρίνεται από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο για να χωρίσει και να παντρευτεί ο ηγέτης.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμουσάπουνα Σεπτόνα. Dermasoft. Αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς του 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και στα φρόλουτρα έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα και στο κρεμουσάπουνα 4 ξεχωριστά αρώματα. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: αυτός ο τόσο δικός μας ξένος από Dancing Concert, η Ματούλα Ζαμάνη. Έχουμε και Ηλιούπολη στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, πέντε διπλές. Για αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου να δείτε ωραίο θέατρο, να δείτε κλασικό θέατρο, να δείτε Γκολντόνι, Υπηρέτη δύο αφεντάδων, σε σκηνοδοσία Κακλέα και με πρωταγωνιστή του Βασίλη Καραλαμπόπουλο. Ο Στρουφαλντίνο. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα. SMS με τον εξής τρόπο. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό. Υπηρέτης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ δίεση 101,3. Κοιτάξτε τώρα, επειδή λέγαμε πριν για τους Γερμανούς και τον αποκλεισμό τους, τον πρόωρο από το Μουντιάλ και επιστρέφουν οι Γερμανοί πίσω στην καυτή Γερμανία και στον καύσωνα. Οι Γερμανοί έχουν και μια κουλτούρα τέτοια που μπορούν να τα βγάλουν και όλα και να μην παρεξηγηθεί κανείς, διότι το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία είναι πολύ ισχυρό. Και τώρα που καίει ο ήλιος και καίνε τα πατώματα, αυτοί μπορούν να περπατάνε ολόγυμνοι. Έχουν ειδικά σημεία στο Βερολίνο που πηγαίνουν οι γυμνιστές, ξεγυμνώνονται και περνάνε ωραία και χαίρονται τη φύση και κανείς δεν τους λέει τίποτα. Είναι σαν να ψήνουν κάτω από, από το δέντρο. Σαν να έχουν στήσει ψυστεριά, δηλαδή. Με τέτοια λογική ξεγυμνώνονται οι Γερμανοί, διότι το κίνημα του γυμνισμού στην Γερμανία, έγραψε η El País και να δημοσιεύει καθημερινή, είναι πολύ ισχυρό ως φιλοσοφικό ρεύμα. Απελευθέρωση στη φύση, Γκέτε. Τέτοια πράγματα, και έτσι βλέπεις τον Γερμανό να φοράει μόνο το πέδιλο με την κάλτσα και τίποτα άλλο από πάνω. Και τώρα βγαίνουν πολλοί γυμνιστές στους δρόμους και των πόλεων, όχι μόνο, δεν ξέρω τι έχουν, ποτάμια, παραλίες, τι έχουν εκεί πέρα. Και υπάρχουν 120 σύλλογοι γυμνιστών στη Γερμανία. Οπότε τώρα έχουμε πολύ γυμνό στη Γερμανία, ιδίως και με αφορμή τον καύσωνα. Τα πετάνε όλα οι Γερμανοί και μένουν με το πέδιλο.
1: Ακούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μάλιστα λέγεται ότι οι Ναζί το αξιοποίησαν αυτό ως προς όφελός τους για να δείξουν το άριο σώμα, το τέλειο. Αλλά ταυτόχρονα λένε, το έκαναν, προώτησαν τον γυμνισμό για να κοιτάζουν και ποιοι είναι περιτετμημένοι, ποιοι όχι, για να τσακώνουν Εβραίους. Λένε. Κάποιος κοιτάει την ώρα.

0: Ξύλινα σπαθιά και αυτό το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» και αυτό το καλοκαίρι είναι ο ύμνος του καλοκαιριού για τους μισούς περίπου Αθηναίους που λένε ότι δεν θα πάνε πουθενά, θα είναι εδώ και αυτό το καλοκαίρι και δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές. Και έχουν αλλάξει τα δεδομένα σύμφωνα με έρευνα που επικοινωνήθηκε τελευταία. Οι μισοί λένε δεν θα πάνε πουθενά. Από αυτούς τους μισούς που θα πάνε πουθενά, ένα 18% λέει ότι θα πάω στο εξοχικό μου, ένα 8% λέει θα πάω μαζί του στο εξοχικό του και περνάνε ωραία. Και αυτοί που θα πάνε λένε ότι το πρώτο που κοιτάνε δεν είναι τη θέα, είναι αν έχει κουζινίτσα το δωμάτιο και το σούπερ μάρκετ, αν έχει κοντά σούπερ μάρκετ, γιατί προσπαθούν να τη βγάλουν όλο και πιο φθηνά, μαγειρεύοντας το σπίτι και κάνοντας τα ελάχιστα έξοδα ώστε να εξασφαλίσουν τη διάρκεια των διακοπών τους και να μην γυρίσουν πολύ νωρίς. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα σημερινά και αυτά που δηλώνουμε. Έχουμε και Νεφέλη Φασούλη στο Θέατρο Βράχων, έχουμε 5 διπλές και είναι για την 5η 2 Ιουλίου. Για να τη δείτε εκεί στα ψηλά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Γράψτε δίπλα Νεφέλη ή Φασούλη ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Τώρα, αν είσαι ως 34 ετών, έχεις εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, έχεις αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, είσαι ή μπορείς να είσαι ένας από τους υποψήφιους για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου. Μέχρι 6 Ιουλίου δεν έχει πολλές μέρες μπροστά για να δηλώσει τη συμμετοχή. Έχει χρηματικό έπαθλο σε 300.000 ευρώ και μαθαίνεις περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ολοκληρώσαμε. Με επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 10 Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Εφη Γαλλώνη εδώ, στην ώρα της και στη θέση της. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Η ώρα είναι 10.
0: Θέρμανση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Επιχειρούν για την κατάσβεση επίγεια και εναέρια μέσα. Σεισμός μέγεθος 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα Λακωνίας. Με δασμό 3 ευρώ, ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Χίλιους επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ανακοίνωσε η Γαλλία. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, ως τραγούδι και όπως έχει γραφτεί, νιώθουμε άνετα και οικεία, γιατί αν μη τι άλλο, μιλάμε μέσα στην ψυχή μας. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη των τραγουδιών. Μαζί με την καλημέρα μου, τις ευχές μου για την καινούργια εβδομάδα. Εγώ σήμερα σας τις λέω, γιατί χθες απουσίασα. Υπήρχε έτσι ένα θέμα οικογενειακής φύσεως. Εδώ με τον Πάνο Ιγνατίαδη και την Έφη Γαλόνη θα πορευτούμε παρέα. Θα πορευτείτε κι εσείς παρέα μας, αυτό εννοώ, έως τη μία. 211-189-1013, εκεί η επικοινωνία σας μαζί μας. Το www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε

0: Το live είναι ζωή και το καταλαβαίνουμε αυτό σε κάθε συναυλία. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί και εγώ, να, τώρα σας τα λέω, είχαμε φωτιές, ακόμη προσπαθώ να καταλάβω την νοημοσύνη των ανθρώπων που κάνουν εργασίες με τροχό, με 7 και 8 μποφόρ γύρω τους, υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, το συναντάμε συχνά ως νοοτροπία του «εγώ ξέρω». Έτσι, το ακούμε. Ελπίδα επίσης για κάθε άνθρωπο που σώζεται εκεί στη Βενεζουέλα με τόσα λίγα τεχνολογικά μέσα, θεωρείται και θαύμα για όσους τα κατάφεραν. Θυμίζω ότι στην Τουρκία κατάφεραν να εντοπίσουν ανθρώπους ζωντανούς ακόμα και 11 μέρες μετά, και εκεί αυτό αξίζει να το κρατήσουμε. Στα καθημερινά μας, κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική, στο ρεύμα εξόδου, το σημειωτών ξεκινά πριν τη Λένορμαν και θα σας πάει ως Αχαρνών. Ανατμήματα οι καθυστερήσεις από Αγίου Σαναργύρου ως Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά. Συγκρούψιλα, Κατεχάκι, μετά τον Περιφερειακό και παραλιακή από την έξοδο της Εθνικής ως Πειραιά. Μένετε δίεση, γιατί εδώ έχουμε και νέα απόδραση. Σας πάμε στη Λίμνη Πλαστήρα, το φεστιβάλ που διανύει την τρίτη του χρονιά και μεγαλώνει. Ένα τυχερό ζευγάρι θα ζήσει από κοντά όλη την εμπειρία, θα κερδίσει τετραήμερη διαμονή, θα κάνει και δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή για όλες τις ημέρες και όλες τις συναυλίες. Τώρα τι να πρωτοπώ, Μαρίνα Σπανού, Παύλο Παυλίδη, Pix Lux, Γιάννη Χαρούλη, να μιλήσω για Thievery Corporation. Ανοίγει πάντως, να ξέρετε, αυτό το φεστιβάλ με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα είναι εκεί. Και Μιστακίδης μετά. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, πλαστήρα, ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54300 είναι αυτή την Παρασκευή με το καλό η κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Πίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνεις.

0: ιδιαίτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανάκτησης κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ένας καρκιώτικος που σώζει καταστάσεις, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις αυτή την ώρα που μας ακούς, πας Ικαρία στον ανωδευτερόλεπτο και σε όποιο άλλο νησί αγαπάς, δίνει δύναμη, νομίζω, και όθηση για να προχωρήσεις τη μέρα. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, γιατί σας ετοιμάζουμε για Νεφέλη Φασούλη στο Θέατρο Βράχων. Μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα έρθει και αυτή τη φορά ανεβαίνει ψηλά να το ακούσει όλη η πόλη. Μαζί με την παντάρα της, καλεσμένους έκπληξη, καινούργια τραγούδια, έχει την κατρακύλα που αγαπάμε κι εμείς εδώ. Μας καλεί στην καλοκαιρινή της φέστα εκεί στο Θέατρο Βράχων για Λίνη Ανοιχτοσιά και δροσιά μαζί. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψτε Νεφέλη, ονοματεπώνυμο. Όλο αυτό προωθήστε το στο 54301 μαζί με το email σας, μην το ξεχάσετε. Είναι Νεφέλη Φασούλη, ό,τι από τα δύο σας έρχεται καλύτερα και πιο εύκολα. Και είναι για την Πέμπτη συναυλία, ώρα 9 το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: ένα από τα μεγάλα τραγούδια της κληρονομιάς του Δημήτρη Μητροπάνου με την υπογραφή Μάριου Τόκα και Φίλιππ που γράψα. Αυτά παίζουμε εδώ στον Δίεση 101,3. Μία καλημέρα να σας ακολουθεί παντού. Σε λίγο έρχεται Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε ένα Τασαμποφίλιου. Χθες βράδυ, όπως με ενημέρωσε η Κατερίνα, γιατί εκεί την είχαμε, είναι η ρεπόρτερ μας, ανέβηκε στη σκηνή της Τεχνόπολης προσκεκλημένη του Πάνου Βλάχου. Είπαν μαζί τρία τραγούδια, ένα από αυτά το μέτρημα και ήταν ωραία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη.
0: 5-2 Ιουλίου Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλης. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόνουτρο Εύγος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύγος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Europe. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 11.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσει στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων στο ύψος του Εγάλεω. Δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Χίλιους επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ανακοίνωσε η Γαλλία. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: σημαντικό. Ακούτε Δίεση. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: συγκρότημα που πραγματικά παραμένει αγέραστο και το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο. Δεν σταματούν ούτε στιγμή. Αυτό είναι το πόνο βέβαια και μπράβο τους. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Καλημερίζουμε. Εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης Εφηγαλώνη. Θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Θέλω να έχετε κινητά έτοιμα γιατί σε λίγο θα διεκδικήσετε και προσκλήσεις για μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεφέλη Φασούλη και Κατρακύλα, καινούριο τραγούδι στον Δίες 101,3, ακούγεται δυνατά.
1: 101,3, Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι από τον μόνιμο παρόντα Λαβρέντι Μαχαιρίτσα εδώ στον Δίες 101,3. Καλημερίζω, καλωσορίζω και εσάς καινούριους στην παρέα. Για εσάς που είστε στην Εθνική Οδό και να ρωτιέστε γιατί ξαφνικά έχει κίνηση στην άνοδο. Εκεί λοιπόν στο ύψος του Εγάλεου έχουμε μια καραμπόλα, όπως με ενημέρωσε η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, 4 αυτοκινήτων. Οπότε υπάρχει κίνηση από Πειραιώς ως Ορφέως. Πάνω απ' όλα να είναι βέβαια καλά οι άνθρωποι, έτσι σε αυτό στεκόμαστε. Πάρτε τα κινητά σας, γράψτε 6 το όνομά σας και στείλτε μήνυμα Δίες και 6 το όνομά σας. Και να στείλετε το μήνυμα στο 54301 για να βρεθείτε αυτή την Παρασκευή στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Και να δείτε το Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου, μια παράσταση για τη φθορά των ζευγαριών με χιούμορ και τρυφερότητα. Είναι ένας κωμικός ανθρέφτης, αν θέλετε, της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. 5 διπλές προσκλήσεις είναι για εσάς. Και έχουμε εδώ τη λύση για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Υπάρχει το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κάνε μια επίσκεψη στις σχολές Δελτατικής, Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2336.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση. 101,3.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το

0: Καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Η Γερμανία στα πέναλτι. Το ίδιο έκανε και το Μαρόκο στην Ολλανδία. Πολύ αγαπώ αυτή τη διαδικασία. Δύο βασιλιάδες της μπάλας μόνοι τους, στο τέτα τέτ. Αποκλείστηκε και η Ιαπωνία από την Βραζιλία. Παίκτης Βραζιλιάνος αγκάλιασε και παρηγόρησε η Ιάπωνα συμπαίκτη του. Το ίδιο και ο παδί της Βραζιλίας. Να δούμε τώρα ποιος θα σας καθαρίζει τα γήπεδα. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, εδώ με τα ωραία της Νόβα, παρακαλώ. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και περισσότερα στο nova.gr.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Αν θέλετε να νιώσετε πιο ελεύθεροι από ποτέ, σας έχουμε τετραήμερη απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα, μακριά από το θόρυβο της πόλης, με δυνατότητα να κολυμπήσετε κιόλας. Και αφορμή είναι το Πλαστήρας Lake Festival, με Χαρούλ, Pixlax, Παυλίδης, Πανού, Thievery Corporation, παρακαλώ, χαμός θα γίνει. Ένα τυχερό ζευγάρι θα το ζήσει όλο αυτό από κοντά, 9 με 12 του Ιούλη, διαμονή, διατροφή, δραστηριότητες και οι συναυλίες. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Πλαστήρα, το όνομά σας, αποστολή στο 54301 και κλήρωση με το καλό αυτή την Παρασκευή. Η επαγγελματική επίσης αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα, να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, και εδώ έρχονται οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γραφείο σταδιοδρομία σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Κάνε ένα τηλεφώνημα στο 210-32-2360 ή ένα κλικ στο www.delta360.gr.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Yeah.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, με βασικό θέμα την ακρίβεια και τον προγραμματισμό της κυβερνητικής δράσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για τη συμμορία που διέπρατε κλοπές και απάτες. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Τόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Καινούργια τραγούδια εδώ στον Δίεση 101,3 από τη νέα γενιά καλλιτεχνών Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλη στο Βάλς των Ονείρων. Με αυτά τα όνειρα είναι που πορευόμαστε αρχίζοντας πάλι από την αρχή, δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα παρέα. Πάνος Ιγνατιάδης έφυγα λόνι. Έλα, θα το πω. Πάνος Ιγνατιάδης έφυγα λόνι για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Όταν ακούτε

0: Όσο ωραία νιώθετε ακούγοντας το Βάλι στη Αμελία, αλλά τόσο καλύτερα θα νιώσετε βλέποντας και την ταινία και συνεχίζει να κυκλοφορεί ο κινηματογράφος και είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι φεύγουν όλοι με ένα χαμόγελο από το σινεμά. Είναι ο Δίες στην παρέα σας, είναι η τελευταία μας ώρα εδώ πάνω σε Γνατία της Κέφη Γαλλόνη μαζί σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαζί με το Ταμ Τιριράμ, να πω ότι έχουμε και νικητή στην παιδική κατηγορία του διαγωνισμού ψαρέματος λαγοκέφαλου, 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης. Με καλάμι κατάφερε να ψαρέψει 158 λαγοκέφαλους, μικρότερο μεγέθος, δεν ήταν από τα τέρατα που συνηθίζουν βλέπουμε, και να κερδίσει άλλο ένα καλάμι ψαρέματος. Όλα αυτά στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πόσο δυσκίνητο το κράτος το να λάβει μέτρα. Έχει μια πιλωτική επιδότηση τώρα για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο και να δούμε. Βοήθειά μας, όπως λέμε. Λοιπόν, για σένα που θέλεις την καθημερινότητά σου να έχεις τα πάντα έτσι, σε ένα, όπως λέμε, η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, και τώρα είναι η ώρα για Nova. Στο nova.gr θα τα μάθεις όλα.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αν έχετε αυτή τη διάθεση, νομίζω ότι είστε στη σωστή παρέα. Θα την αλλάξουμε. Αυτό θέλω να πω. Πάμε μια Νέα Υόρκη, γιατί σε μεγάλο στάρι εξελίσσατε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνι, ο οποίος, προσέξτε τώρα, προχώρησε σε πάγωμα των ενοικίων για πάνω από 1 εκατομμύριο διμερίσματα για διάστημα έως και 2 ετών. Η ρύθμιση αφορά στα ενοίκια των κατοικιών που υπάγονται στο μηχανισμό ελέγχου, δηλαδή νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος, τα οποία θα δοθεί και μία ανάσα. Δεν χάρηκαν όλοι. Εντάξει. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποστηρίζουν πως η απόφαση θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα των κτηρίων, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, καυσίμων, συντήρησης και ασφάλισης. Το θέμα είναι όμως πως κάτι υποσχέθηκε και ήταν από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου και το έκανε και πράξη. Οπότε ένα μπράβο πραγματικά του αξίζει. Πάμε στο Sexy Laundry, μια πολύ ωραία παράσταση που θα δείτε αυτή την Παρασκευή στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Δεις, θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό. Sexy, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου και με πάρα πολλά sold out. Βάζει τις σχέσεις των παντρεμένων ζευγαριών επιτάπητος. Για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πολύ κοντά. Κάνε το Δέλτα Βήμα, σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας και διάλεξε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts. Κάνε ένα κλικ στο www.delta6360.gr και στο 210-32-2360 κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νταλάρας και Πιξελάξ από την ύπαρξή τους επί σκηνής, και ήταν ένας πολύ ωραίος περίπατος αυτός, αν θέλετε, εκεί στην Ιερά Οδό. Οι Πιξελάξ θα βρίσκονται και στο Πλαστήρας Lake Festival και ένα τυχερό ζευγάρι θα ζήσει από κοντά όλη την εμπειρία, κερδίζοντας τετραήμερη διαμονή, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή για όλες τις μέρες και όλες τις συναυλίες. Περιλαμβάνει και Χαρούλη και Παυλίδη και Μαρίνα Σπανού. Και έρχονται και η Thiever Corporation. Τι άλλο να σας πω. Επίσης ξεκινά αυτό το φεστιβάλ με παρουσίαση βιβλίου του Θανάση Παπακοσταντίνου, θα είναι και εκείνος εκεί. Θα τραγουδήσει ο Μιστακίδης μετά, αλλά δεν ξέρω. Μήπως κάτι γίνει μεταξύ των. Αυτά εκεί θα τα δείτε. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό πλαστήρα. Ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301. Κληρώνει με το καλό αυτή την Παρασκευή. Και είναι η στιγμή που σας αφήνουμε. Σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Ήθελα τώρα κάτι να σας πω. Θα το αφήσω για αύριο όμως, γιατί θέλω να το αναλύσουμε όπως πρέπει. Για σένα που θέλεις να τα έχεις όλα με μία λύση, η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη και σου έφερε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More είναι η ώρα για Nova και περισσότερα στο nova.gr. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλλόνη, ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτή τη μέρα. Έχει ζέστη, να προσέχετε.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
5: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε.
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
19: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
18: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Τι μπάνιο.
20: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
19: Τι μπάνιο.
20: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Η ώρα είναι 1.
1: Σύλληψη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, με βασικό θέμα την ακρίβεια και τον προγραμματισμό της κυβερνητικής δράσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για συμμορία που διέπρατε κλοπές και τηλεφωνικές απάτες. Έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Χίλιους επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ανακοίνωσε η Γαλλία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Και να πω σε ένα τραγούδι γραμμένο για musical, αποδεσμεύτηκε από όλη την εικόνα του musical και πήρε το δρόμο του, που το ανέβασε πάρα πολύ ψηλά για πάρα πολλές δεκαετίες πια, οπότε για την αυτυποβολή ξεκινάμε έτσι στο μεσημέρι της Τρίτης εδώ στον Δίεση 101,3 στην τελευταία του Ιουνίου. Καλώς σας βρίσκουμε, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα φτάσουμε στις 4 και με άλλα ωραία που έχουμε και μεταφέρουμε, με τον Πάνο Ιγνατιάδη στον ήχο, τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, στο μεσημέρι της Τρίτης μας.

0: Νάτι, δεν είχε η Βασιλική, δεν είχε κάποιον να της προσφέρει ελπίδα. Ευτυχώς εμείς έχουμε κάποιον να μας προσφέρει ελπίδα. Πώς μας το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Το είπε πρώτα να δώσει ελπίδα στους υπουργούς του, γιατί ήταν στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, και σε δεύτερο βαθμό και σε εμάς. Αναμένεται γενικώς. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τις στοιχηματικές σελίδες τι απόδοση δίνουν σε αυτό που αναμένεται. Υπάρχει μια καθυστέρηση 4 ημερών, αυτό το χρονικό χάσμα μέχρι να φανούν οι μειώσεις στην Αντλία. Και αυτό σε περίπτωση, διαβάζω τώρα στα site, που τελειώνουν τα αποθέματα τα οποία είχαν τα δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας, γιατί είναι θέμα τιμιότητας. Πάντα στις μειώσεις υπάρχουν αποθέματα. Όταν πρόκειται για κρίσεις δεν υπάρχουν αποθέματα και βλέπουμε την επόμενη ώρα την αύξηση στην Αντλία. Αλλά ας πούμε ότι αυτό αντιμετωπίζεται τέλεια και όλα πάνε καλά. Στην Ελλάδα η παραβατικότητα στα καύσιμα, η οποία αντιμετωπίζεται με μεγάλη χαρά από όλους, εδώ καλά κρατεί. Παρά τη βελτίωση, 1 στα 4 πρατήρια σχεδόν στην Αττική συνεχίζει να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο οδηγός.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τον άνθρωπο που θα υπερθεματίσω όσο τραγούδησε, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο άνθρωπός μας, ο μετεωρολόγος μας, εκείνος που πάντα τα βλέπει τα πράγματα και προσπαθεί να τα μεταφέρει και σε εμάς πιο ωραία. Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος μας λέει ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο ζεστή. Άρα αυτό που βιώνετε όσοι είστε έξω και εμείς μέχρι πριν από λίγο, που δεν είναι τόσο τρομερό, είναι και το αεράκι το κάνει να αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, θα είναι το πιο δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, από τις 4 Ιουλίου και μετά, γιατί μέχρι και τις 3 Ιουλίου όντως θα έχουμε καθαρά θερινά χαρακτηριστικά όπως τα καταγράφει, από εκεί και μετά και η θερμοκρασία θα πέσει, δεν θα είναι ψυχρός ο καιρός, αλλά θα είναι ήπιες, καλοκαιρινές τιμές, με αυτό μπορούμε να πορευτούμε ωραιότατα. Να δώσω και εγώ το κάτι της μου τώρα. 25 πριν από τις 2, μεσημέρι Τρίτης, εδώ στον Διέση 101,3 και φτιάχνουμε παρέα για την Αντιγόνη της Σοφοκλής σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη στο Κηποθέατρο Παπάγου. Σας έχω προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μου είναι για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Τα ξέρετε τώρα για την παράσταση αυτή, είναι και η δεύτερη χρονιά. Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου και πολλοί ακόμη. Οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από σας το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ανάμεσα στα όνειρα τα μεγάλα εκείνων που αποπειρώνται να ταξιδέψουν σε αυτή τη χώρα είναι κάποτε να κάνουν το Αθήνα Θεσσαλονίκη σε χρόνους ανθρώπινους, ας πούμε, με το τρένο, γιατί πάλι διάβαζα για τεχνικό πρόβλημα που ακινητοποίησε σειρμό και περίμεναν μετά να στυλάρισαν να αλλάξουν τη μηχανή και αυτά που τέλος πάντων όσοι έχουμε ταξιδέψει μέσα στα χρόνια με τρένο τα έχουμε ζήσει. Το θέμα είναι ότι η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη, από Αθήνα πήγαινε Θεσσαλονίκη, με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα, το πλέον σύνηθες έτσι ό,τι αφορά το τρένο σε αυτή τη χώρα. Κατά τα λοιπά, θέλω να σας πω τώρα, όλα τα site μεταφέρουν την εξής είδηση, η οποία είναι είδηση, αλλά πώς να πω, διανθισμένη με πάρα πολλές πληροφορίες. Κάνουν λόγο λοιπόν για κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και οι πληροφορίες αφορούν εγκλωβισμένους. Τέσσερις, στα περισσότερα site μιλούν, λένε για τέσσερις ανθρώπους στα χαλάσματα. Είναι ήδη εκεί τα διασωστικά συνεργεία, είναι ήδη εκεί η πυροσβεστική, οπότε τα επόμενα λεπτά θα έχουμε περισσότερα νέα.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Η ώρα είναι 2.
15: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας με 7 διαμερίσματα στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με βασικό θέμα την ακρίβεια. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πίπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Για σένα που πέρα από τα τυχερά αστέρια που μπορεί να έχεις αριστερά-δεξιά και αν έχεις τύχη διάβαινε, υπάρχει έτσι και αλλιώς ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, το οποίο εξαρτάται καθαρά και μόνο από την τύχη, δεν ελέγχεται από εμάς. Αλλά τώρα τι τύχη είχαν πραγματικά αυτό το μεσημέρι οι άνθρωποι εκεί στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που δίπλα εκτελούνταν εργασίες, σε χώρο δίπλα χτίζονταν, σε ένα κτίσμα γειτονικό λοιπόν, και έπεσε η δική τους πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος. Παρακολουθώντας τώρα το όλο θέμα, φαίνεται ότι οι τέσσερις εγκλωβισμένοι δεν είναι τέσσερις, ότι μάλλον είναι μόνο μία γυναίκα ακόμη η οποία αγνοείται και ότι όλοι οι υπόλοιποι πρόλαβαν και βγήκαν έξω. Οπότε πραγματικά ελπίζουμε, ευχόμαστε όλοι μαζί, σύντομα και η γυναίκα που ακόμη δεν έχουν βρει να βρεθεί, και όλα τουλάχιστον να είναι καλά σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα λοιπά, 9 λεπτά μετά τις 2 σε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, Δίεση στα ραδιόφωνα, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, παρέα μέχρι τις 4 και Πάνω Συγνατιάδη στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Αντέχετε άλλη μία?
2: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert. DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά ωραία στην Τάντο και φαίνεται ότι θα τραγουδά για πολλές δεκαετίες ωραία στην Τάντο. Θα περάσει από γενιά σε γενιά το τραγούδι αυτό, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και νομίζω είναι από τα κερδισμένα τραγούδια. Κάθε τραγούδι που καταφέρνει να μην περνά καθόλου αδιάφορο, να έχει τους φανατικούς υποστηρικτές του και εκείνους που σου λένε όχι άλλο δεν μπορώ να το ακούω, και οι δύο είναι μέσα στο πρόγραμμα και τα δύο κέρδος είναι για το τραγούδι. Πάμε στο TV Programs Fair, το οποίο διοργανώνεται την 3η 7 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη προκειμένου να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι τις σπουδές στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Παρουσιάζονται τα προγράμματα, οι παράλληλες σπουδές, δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι φοιτητής σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και να θέλει να κάνει κάτι εκεί, υποτροφίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα έχετε και την εμπειρία ενός μαθήματος acg.edu για να κάνετε την κράτηση της θέσης σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

κοιτάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Κώστας Λιβαδάς για το σαν να μην πέρασε μια μέρα σε χρόνους Ευρώπης ή Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο σωστά. Διάβαζε τώρα τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για αυτό που από αύριο θα ισχύσει με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και το τέλος των 3 ευρώ. Και είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με αυτό, το βέβαιο είναι πως έχει απόλυτα δίκιο σε ό,τι λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως προωθεί τα συμφέροντά της, πως καταφέρνει τελικά να προωθήσει τα συμφέροντά της. Λέει λοιπόν πως είναι ένας απόλυτα γραφειοκρατικός οργανισμός που αργεί πάρα πολύ μέχρι να συνεννοηθούν και τα 28 μέρη για να δράσουν. Περνάει πάρα πολύς χρόνος, οπότε αυτός ο χρόνος δίνεται στις πλατφόρμες ώστε να ετοιμάσουν το επόμενό τους βήμα και να μετριάσουν ή να εξαλείψουν τις όποιες συνέπειες που κανονικά θα είχαν ή τη χασούρα που θα είχαν, να βρουν έναν τρόπο ώστε πια να μην την έχουν. 101,3 στα ραδιόφωνα και εδώ σε επιχειρηματίες μας η Κοσμοτέ Telecom και το σχήμα Magenta One Business για να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, για να πάρετε εντελώς δωρεάν το internet backup και πάρα πολλές ακόμη εκπτώσεις που έτσι και αλλιώς η επιχείρησή σας χρειάζεται.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Εντοπίστηκαν από συγγενείς τους οι 4 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας με 7 διαμερίσματα στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά και οι ένικοι κατόρθωσαν να βγουν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον εντοπισμό τυχών άλλων εγκλωβισμένων. Γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα. 5 προσαγωγές αναζητείται ο ιδιοκτήτης. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με βασικό θέμα την ακρίβεια. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Teddy Swims και Lose Control για την επιστροφή μας, γιατί τα μεσημέρια μας εδώ στον Δίεση 101,3 απολαμβάνουμε μαζί και έντεχνη ελληνική αλλά και ξένη μουσική. Όλα τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε, καινούργια και παλιότερα, τα ακούμε εδώ παρέα, τα σχολιάζουμε κιόλας βεβαίως. Μέχρι τις 4 λοιπόν στο μικρόφωνο του Δίεση Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, σταθερά στον ήχο μας ο Κώστας Εμμανουηλίδης και εδώ βέβαια μαζί μας η Κοσμοτέ Τέλεκομ, η οποία φροντίζει τους επιχειρηματίες της παρέας και με εκπτώσεις και με υπηρεσίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις τους, και όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα από το σχήμα Magenta One Business. Αν κάνετε λοιπόν κλικ στο κοσμοτέ.gr.

ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχι, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

λίγα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Τα τραυτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

0: 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action, εξολοπλήρω από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ξεπέταχε λιδώνει, φέρ της Βενετιάς βελώνει, να κεντήσει στο μαντήλι τη χαρά της να μου στείλει.

ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονάς. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμάζουν.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μουσική.

τη βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα